σιλό πασνά φιλό. Ζομπόλο πομέ μορφόν τα σιλό πασνά φιλό. Τούσα μέσα στα λεγνά. Πάσε ρόπα να κρατώ. Ατούσα μέσα στα

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Εγώ είμαι σε βάλεις που ζώσαι και κυλάλεις. Εγώ είμαι σε βάλεις που ζώσαι και κυλάλεις. Εδώ κάπας ο μίσορες ο μπασεγκάλεις. Εδώ κάπας ο μίσορες ο μπασεγκάλεις.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
5: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μόνα! Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας.

Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ζώνα, έλα να σας λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 18 του Κουντούρ. Τελέθεν ο μήνας και εκπομπή είναι ακόμα και πήκαμε, αγαπητοί Μαρμαρίδη. Καιρικές συνθήκες, αντιξοότητες. Ναι, ματιάξανε μας. Μπα, δεν νομίζω. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας, αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι του Βασίλη τον Τοπαλίδη. Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, φίλοι μου, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ, στις επάλξεις. Ασαμακρά, εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο κλαρίνο σήμερα, και θα το πάμε αποκλειστικά κλαρίνο, γιατί η λίρα δεν χωράει σήμερα.
1: Έχουμε αφιέρωμα στο Κάρς.
0: Έχουμε αφιέρωμα και στο Κάρς, θα πούμε. Έχουμε αφιέρωμα και στον φίλο τον Κώστα του Σιώπη. Το δικαιούται. Στο κλάρινο λοιπόν ο φίλος ο Κώστας ο Σιώπης.
1: Όπως καταλάβατε.
0: Όπως καταλάβατε.
2: Ναι, και δεν τα ακούσατε.
0: Ναι, όσοι είναι ενήμεροι. Όσοι...
2: τον κόσμο όλο, να είναι όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Και στην παρέα μαζί μας πλαισιώνουν ο Κωνσταντινίδης, ο Τάσος στο ακορντεόν.
3: Γεια σου Τάσο.
0: Ή αλλιώς Παγιάν, καλώς ήρθες. Και στα κρουστά είναι ο Σαχινίδης ο Ανέστης. Γεια σου Ανέστη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματα ξέρετε στο Πόντου Άνασμα, στο Messenger και στο Instagram. Να προλάβω εγώ, είτε θα στέλνετε εσείς να διαβάσω τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Και επειδή σήμερα είναι τη Χάννα εν και τα γενέθλια του Μιχάλη, ναι, του γιού σου, να τον χαίρεσαι, τον Μιχάλη του Σιώπη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον παιδά, γερός και ευλογημένος να είναι σε ό,τι κάνει κι αυτός. Βέβαια, περιμένουμε να περάνει. Είπε, θα περάνω να δω αν θα προλαβαίνει. Εκείνος πιστεύω θα καταφέρει να προλάβει και έρθει.
1: Άμα περάσει να φέρει και γλυκό μαζί.
0: Γλυκό. Το γλυκό. Αν ακούς μας Μιχαλάκη, το γλυκό του το παλί δυναμία να σπάλτσει.
1: Όλα τα παιδιά, όχι μόνο εμένα.
0: Εσένα ειδικά.
1: Γενέθλια έχει.
0: Εσένα ειδικά.
1: Χωρίς γλυκό θα τη βγάλει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε ωραία, ευχάριστα. Πάμε λοιπόν. Ο Βασίλης ο Τοπαλίδης γεννήθηκε 5 Ιουλίου του 1980 στην Πτολεμαϊδα και μεγάλωσε στο χωριό Μανιάκι Φλόρινας. Από μικρή ηλικία έδειχνε μια τάση προς τη μουσική. Αυτό άθισε τον πατέρα του να τον πάει να παρακολουθήσει για 2 χρόνια μαθήματα αρμόνιου στη μουσική σχολή Νάκα. Το δεύτερο χρόνο παρακολούθησε παράλληλα και μαθήματα ορθοφωνίας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ενασχόλησή του με την ψαλτική, καθώς έψελνε στο ιερό ναό του χωριού του, στο πλευρό του θείου του, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης. Τα πρώτα του διλάβηματα έγιναν σε ηλικία 12 ετών στην ταβέρνα που διατηρούσε η οικογένειά του στο καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού. Ακολούθησε η πρώτη πρόταση στην ηλικία των 14 για χειμερινή σεζόν στην ταβέρνα Αρχοντικό στην Πτολεμαϊδα, όπου εκεί τραγουδούσε λαϊκά ρεμπέτικα για 2 χρόνια. Στην ηλικία των 16 ετών, ο μικρότερος του αδερφός Θόδωρος αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα λύρας. Έτσι, ο Βασίλης αποφασίζει να κατασταλάξει το ποντιακό τραγούδι. Μετά τη στρατιωτική θητεία, έζησε 5 χρόνια στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, όπου εκεί η ενασχόληση με ποντιακά σωματεία ήταν έντονη, με πολλές εμφανίσεις σε χώρους συλλόγων και φεστιβάλ χωρών της ΟΣΕΠΕ. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 2007 και έζησε για αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πλέον διαμένει στον τόπο καταγωγής του. Έχει εμφανιστεί σε ποντιακά κέντρα όπως το Παρακάθ και την Αυλαία. Έκτοτε εμφανίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λίγα λόγια, Βασίλη.
1: Καλώς τα είπαμε.
0: Καλά μου τα πάνε. Έχω καλούς πληροφοριοδότες, να ξέρεις. Ο Κώστας Σιώπης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ποντιακούς μουσικούς της γενιάς του. Γεννήθηκε 1 Μαΐου του 1958 στην Υγρή Τασερών από πρόσφυγες γονείς. Ο πατέρας του καταγωγεί από Μικρά Ασία και η μητέρα του από τη Σαμσούντα του Πόντου, με ρίζες από την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης. Παρότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι είναι μισός Πόντιος, τα βιώματα, οι συνήθειες και η μουσική του ταυτότητα τον τοποθετούν ακέραια μέσα στον ποντιακό πολιτισμό. Μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη μουσική παράδοση, καθώς πολλοί συγγενείς από την πλευρά της μητέρας του ήταν μουσικοί και έπαιζαν παραδοσιακά όργανα όπως ζουρνά, βιολί και νταούλι. Η επαφή του με τη μουσική υπήρξε από πολύ νωρίς καθοριστική. Έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, όπου διδάσκονταν και μουσική. Γεγονός που αποδείχθηκε κομβικό για τη μετέπειτα πορεία του. Παράλληλα, φοιτούσε στο Οδείο Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχε ως έκτακτος μουσικός στη Φιλαρμονική του Δήμου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε οργανωμένα μουσικά σύνολα. Σπούδασε στην Τεχνική Σχολή Αριστοτέλης και συνέχισε τις θεωριστικές του σπουδές στο Κρατικό Οδείο. Το αρχικό του ενδιαφέρον στράφηκε στα κρουστά και στα πνευστά όργανα γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρότρινση του μαέστρου του να ασχοληθεί με το κλαρίνο, όργανο με το οποίο τελικά ταυτίστηκε καλλιτεχνικά. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ξεκινά επαγγελματικά τη μουσική του διαδρομή. Από τα πρώτα του βήματα ήρθε σε επαφή και συνεργασία με σημαντικές μορφές της ποντιακής μουσικής σκηνής, όπως ο Γιάννης Τσανάκαλης και κυρίως ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ο οποίος στάθηκε καθοριστικός υποστηρικτής στην αρχή της καριέρας του. Παρότι οι κλασικές του μουσικές βάσεις αρχικά τον δυσκόλεψαν στην κατανόηση των ποντιακών ρυθμών, του πρόσφεραν τεχνική ταχύτητα και ακρίβεια που δεν ήταν συνηθισμένες για την εποχή. Μέσα από αυτή τη σύνθεση διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος στο κλαρίνο, πιο μελωδικό και ρέον, απομακρυσμένο από το αυστηρό και ξερό ιδίωμα που χαρακτήριζε το παραδοσιακό ποντιακό κλαρίνο. Ο ίδιος υποστήριζε ότι το κλαρίνο έχει τη δυνατότητα να μιμείται όλα τα παραδοσιακά ποντιακά όργανα, ανάλογα με την περιοχή και το σκοπό. Από τα πρώτα του κλαριντζίδικα ακούσματα προήλθαν από τον Γιωργούλη Παπαδόπουλο, ενώ στη συνέχεια αφομοίωσε στοιχεία από διάφορες σχολές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Τόνιζε συχνά ότι παλαιότερα η ταυτότητα κάθε μουσικού ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη, καθώς τα όργανα και οι εκτελεστές ήταν λιγοστοί, καθώς και ο καθένας είχε διακριτό προσωπικό στίγμα. Αφιερώθηκε στην ποντιακή μουσική παίζοντας κλαρίνο σε γλέντια και εκδηλώσεις, εξασφαλίζοντας τα πρώτα του επαγγελματικά έσοδα. Σε ηλικία 28 ετών άνοιξε στον Εύωσμο το Μουσικό Κέντρο Αυλαία, το οποίο για περίπου 3 δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς, φιλοξενώντας σχεδόν όλους τους μεγάλους πόντιους καλλιτέχνες αλλά και μουσικούς άλλων ιδιωμάτων. Παράλληλα, μαζί με τον Θόδωρο Παυλίδη συνέβαλαν στη διάδοση της ανατολικής μουσικής μεσάζη, προσεγγίζοντας ιδιαίτερα τις τουρκόφωνες περιοχές του Πόντου. Ο Κώστας Σιώπης υπήρξε και γόνιμος συνθέτης. Συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους σημαντικούς πόντιους τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων ο Θόδωρος Παυλίδης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο Γιώργος Εμμανουηλίδης, ο Στάθης Νικολαίδης, Χρύσανθος Θοδωρίδης, καθώς και με καλλιτέχνες ευρύτερου λαϊκού φάσματος, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Βασίλης Καράς και ο Ζαφύρης Μελάς. Έγραψε τη μουσική για τραγούδια που καθιερώθηκαν ως διαχρονικά στο ποντιακό ρεπερτόριο, όπως το Σομπαράδισον Εξέρω, Μαεύστα Παλικάρε, Τριαντάφυλλων, Άι Κορτσόπων, Έναν ημέραν ο Θεών, Πόντιος και έναν ομάτ, Το Μελαχρινόν και το Κόρτσοπον. Αυτά κάποια θα τα ακούσουμε, έτσι. Το έχουμε βάλει στόχο. Yeah. Με το Μαρμαρίδι.
1: Όλα. Πρέπει κάποια.
0: Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του κατήχε η συνεργασία του με τον Κώστα Σαχινίδη, διακεκριμένο ερμηνευτή του ακορντεόν. Μαζί δημιούργησαν το δίσκο Το Κάτι Άλλο, με σολιστικά κομμάτια και νέους ποντιακούς σκοπούς εμπνευσμένους από μουσικές των Βαλκανίων και της ευρύτερης Μεσογείου, αποδοσμένους με σύγχρονη ενορχήστρωση αλλά σταθερά ποντιακό ύφος. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παίζοντας για τις ποντιακές κοινότητες της Διασποράς και αναπτύσσοντας στενό δεσμό με την Ομογένεια. Ο ίδιος συχνά επεσήμενε ότι στο παρελθόν το κοινό ήταν περισσότερο ανοιχτό στις νέες μουσικές προτάσεις, ενώ με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται έντονη προσκόλληση στους παλαιούς παραδοσιακούς σκοπούς. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πατέρας δύο παιδιών. Ο γιος του Μιχάλης ακολουθεί τα βήματά του στη μουσική με το κύριο όργανο το κλαρίνο, γεγονός που ο ίδιος θεωρεί μεγάλη δικαίωση και συνέχεια της οικογενειακής και μουσικής παράδοσης. Ο Κώστας Σιώπης παραμένει ως σήμερα εμβληματική μορφή της ποντιακής μουσικής, με πολυετή προσφορά, σαφές καλλιτεχνικό στίγμα και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη του σύγχρονου ποντιακού ήχου. Αυτά τα λίγα.
3: Και βοήθεια τάσου σε εμάς τους νέους, έτσι.
0: Και τώρα θα έρθω και σε εσάς τους νέους.
1: Εγώ θα έλεγα για τον νεαρό της ηλικίας του, έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου και έκοψα, παέκοψα. Κώστα, να είσαι γερός, φίλε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να κάνεις άλλα τόσα.
0: Απαδάκια πέρα να σε φτάει άλλα τόσα, βέβαια. Γιατί όχι. Ακόμα η μουσική δεν σταματάει, βλέπετε, παιδιά. Και οι μεγάλοι συνθέτες και αυτοί μέχρι το τέλος, έτσι, πάνε όσο πάει. Έτσι. Γέρος να είσαι, λοιπόν, να σε έχουμε, να κάνεις και εσύ αυτό που αγαπάς Γιατί αν δεν αγαπάς τη μουσική, δεν μπορείς να την υποστηρίξεις.
1: Σημασία έχει να βλέπεις και νέους ανθρώπους να την αγαπάς. Η φωνιά η καινούργια βόηθεια να το αγαπάει αυτό που θα κάνει και να συνεχιστεί.
0: Έτσι, να υπάρχει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, εσύ το κλάδι σε ξέβεν γερό.
1: Ο Μιχάλης. Αξιόλογα παιδιά, αξιόλογη μουσική που πιστεύω.
0: Ναι, υπάρχει τώρα, βλέπουμε νέα γενιά μουσικών, ειδικά στο κλαρίνο. Υπάρχει δηλαδή.
1: Σε όλα τα παραδοσιακά τα πράγματα.
0: Ενώ παλιά ήταν λίγο, πήγε να σβήσει το όργανο κάπως. Ένα...
1: Με το κλαρίνο, ειδικά, ναι.
0: Ναι, πήγε να σβήσει.
1: Δεν νομίζει και η λίρα, δεν ήταν αμάν πολύ λίρα, αλλά τώρα τελευταία.
0: Τώρα συγγνώμη κιόλα, αλλά έναν πέτρα να σηκώνει και εσύ και με τζετσίνα.
1: Προ τα πίσω, ένα, μην βλέπει.
0: Ναι, έτσι,
1: βέβαια. Σίγουρα θα πετύχει λίρα.
0: Σίγουρα, λιράρι θα κρούσει. Λοιπόν, ο Τάσος Κωνσταντινίδης, φίλο μα. Πε μα δύο λόγια. Από πού είσαι, καταγωγή σου από πού είναι?
3: Καταγωγή εδώ είναι από Μακρινίτσα Σερών.
0: Μακρινίτσα Σερών, μάλιστα.
3: Μακρινίτσα Σερών. Είμαστε από Κορκοτά Μαχαλά, από τα μέρη τα δικά μας. Εγώ σπούδασα κλασική μουσική, αλλά η ρίζα κέρδισε και ασχοληθήκαμε
0: και με τον Κώστα. Και με τον Κώστα. Έτσι και...
3: Με τον Βασίλη έχουμε κάνει αρκετά πραγματάκια, σε γλέντια και διάφορα. Και εδώ είμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και σένα που είσαι εδώ, Τάσου, μαζί μας. Συνονόματε. Και ο μικρός της παρέας, εκεί έβαλα ματωσιγωνία, ο Σαχινίδης ο Ανέστης. Γεια σου, Ανέστη,
4: γεια
0: λοιπόν.
4: Ευχαριστώ.
0: Πες μας, καταγωγή πού?
4: Εγώ είμαι από το Μαυρουνέρι και εκείς.
0: Αχα. Α...
4: Από το Ρούλι του Παπαδόπουλου το χωριό.
0: Μάλιστα.
4: Το Σαχινίδη.
1: Ανεψιός.
0: Είσαι από μουσική οικογένεια.
4: Ναι, από μουσική οικογένεια. Και με τον κύριο Κώστα Σιώπη πάρα πολλά χρόνια.
0: Συνεργάτης.
4: Και συνεργάτης και
0: φίλος.
1: Υιοθετημένο το
0: οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Οι αγαπητοί ακροατές, όπως κατάλαβαν, σήμερα θα κάνουμε ένα παραδοσιακό αφιέρωμα έτσι στο Cars με την... αποκλειστική χρήση του κλαρίνου σαν μουσικό όργανο, σαν κύριο όργανο. Θα τα αποδώσει ο φίλος ο Κώστας εδώ πάρα πολύ όμορφα, που είναι άριστος, δοκιμασμένα, εγγυημένα. Το αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, θα μας το πείτε εσείς με τα μηνύματά σας και αν σας αρέσει η εκπομπή σήμερα και τι να προτείνουμε. Λοιπόν, ο λόγος εσάς. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά στους 102,3. Αγαπητοί ακροατές, καλά να περάσετε.
1: Καλή ώρα.

σου σε βγαρωμένα. Τα δύο καρδό να χτύπουν, να σου σε βγαρωμένα. Και εγώ εσένα μέσα. Τα δύο καρδό να χτύπουν.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Χρήστο Παπαδόπουλο, Γιώργουλη Παπαδόπουλο. Και τι δεν είπατε.
1: Εγώ άρχισα να σκέφτομαι να παντρευτώ.
0: Αλήθεια.
1: Να χαίρεσαι να παντρεύεσαι με τέτοια.
0: Και είσαι παντρεμένος, Βασιλάκη.
1: Με τέτοια κούσματα.
0: Αναλαμβάνουμε να σε βρούμε νύφη και να σε παντρέψουμε.
1: Ο πρώτος ήταν ο συγχωρημένος, ο τριαντάφυλλος. Δεν τα καταφέρε.
0: Θέλει να παντρεύει. Τέρεν, κοίταξε να μην φτάσουμε.
2: Εμείς από
0: Τέρεν, Μαρμαρίδη. Λοιπόν, όχι πουλάκι, να μην παντρεύκεσαι. Κάθηκα ελεύθερος και άλλο καλείον. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όπως καταλάβατε, πρέπει αναγκαστικά να πάμε σε ένα διαφημιστικό για να ακούσετε τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους οποίους ευχαριστούμε. Και γρήγορα εδώ.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
6: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου μαζί μας Βασίλης Στοπαλίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιώπης στο κλαρίνο, Τάσος Κωνσταντινίδης στο ακορντεόν και Ανέστης Σαχινίδης στο

0: Μανούλη. Εσείς απλά συντονιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες και στο Πόντου Άνασμα.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
2: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
2: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
2: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
0: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας.
1: Γιώκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμαν, έχουμε επιστρέψει. Στην παρέα μας είναι ο Βασίλης Οτοπαλίδης στο τραγούδι, ο Σιώπης ο Κώστας στο κλαρίνο, ο Κωνσταντινίδης ο Τάσος στο ακορντεόν και ο Σαχινίδης ο Ανέστης στο κρουστό. Να περάσουμε σύντομα στα μηνύματα του κόσμου. Είναι κοντά μας ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Τεργίδου η Μαρία, η Λιάννα Παλαχίδου. Ο Τσιτακίδης, ο Παναγιώτης, μας στέλνει την καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Επίσης, ο Χρήστος, ο Γεωργιάδης, φιλαράκι, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχεις. Χαιρετισμούς στην παρέα. Ο Νίκος, ο Φιλιππίδης, αναμένωμάτων να έρθε. Χαιρετισμούς στο παιδί, λέει Χάριμπο, εξέρατος, λέει τον Βασίλη. Η Μελίνα Πορτουλίδου μας ακούνε από Αθήνα. Χαιρετία Σούλτς και ιδιαίτερα στον Ιχολύπτη. Η εκπομπή όλη αφιερωμένη στον Καρσλή Ιάκωβο. Που πουθένκεν και φάνθεν ο Ιάκωβον ο σήμερον, έτσι. Κίτρινη κάρτα από τώρα και αλλαγή έξω. Ο κύριος Σταμάτης Παπαδόπουλος μας εύχεται μια όμορφη καλησπέρα. Να είσαι καλά, κύριε Σταμάτη. Λοιπόν, η Άννα Ζυγοπούλου με τη μικρή την Αγγελίνα και το Γιάννη τον Τοκμακίδη είναι εδώ μαζί μας. Ο φίλος ο Τσολερίδης ο Νίκος, καλησπέρα Τάσο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους, ασοφίληρων. Λοιπόν, η Κετικίδου Γεωργία είναι εδώ μαζί μας, η Χριστίνα Ιδαμιανίδου. Επίσης, η φίλη, η Δέσποινα Ιωργαντζίδου, καλησπέρα στην αγαπημένη μου παρέα. Ερωθεί μέσα με εσάς. Την αγάπη μου στους συντελεστές και τους καλεσμένους. Σας αγαπώ πολύ. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηλίας ο Σιπίδης σας η Γερμανία, αν και από ερχόμενος από Φίσκα. Ένα αφιέρωμα από το Βασίλη για τον αείμνηστο αδερφό του. Έχουμε επίσης μήνυμα από την Πεθεράμ, έτσι, δεν λείπει αυτή. Πεθεράμ, πού θα πάει η Πεθεράμ, θα φεύγει. Τασούλη, καλησπέρα, λέει σε όλη την παρέα. Να είστε καλά που μας κρατάτε συντροφιά. Εγώ αναμένω. Σήμερα δύσκολο. Θα το πούμε το Πεθεράμ το κομμάτι με το κλαρίνο.
1: Ποιο δύσκολο. Θέλει.
0: Το ζωή πέι με εντεπίκασε. Το όχι, το όχι ο Κώστας.
1: Ποιο τα παίζει όλα.
0: Λοιπόν, και η φίλη Μαρία Αποστολίδου. Τι ωραία που γυρίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις πανέμορφες εκπομπές που μας χαρίζετε. Αφιερωμένη εκπομπή στην σπουδαία και όμορφη οικογένειά μου. Να είσαι καλά, στην οικογένεια του αγαπημένου Κώστα Ταρατσίδη και στην οικογένεια του Μαρμαρίδη και τη γλυκιά μου φίλη Πόπη και τον καλό μου φίλο Μπάμπη. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ η παρέα μας οργανώθηκε πλέον. Έτσι, έσαινε λίγο ανοργάνωτη στην αρχή, είναι αλήθεια. Γιατί είδα σας απροπόνητους. Όχι, λέει ο Κώστας. Είναι γνωστό το γλυκό.
1: Λέει τα γράμματα τα ξέρουμε, λέει χαρτί και στυλό δεν έχουμε.
0: Και πειρά. Δεν χρειάζεται. Τώρα εδώ με τη μουσική, ναι χαρτί, ναι στυλό.
1: Όσο πες ένα-ένα έρχονται στο.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο Πόντου Άνασμα, στο Instagram και στο Messenger και να περάσετε όμορφα εδώ με τους φίλους, καλεσμένους μας σήμερα. Πάμε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Κώστα, πριν πάμε σε διαφημιστικό, παίξε μας ένα χορευτικό και από εκεί βγαίνουμε λίγο να αναπαύουμε και συνεχίζουμε.

0: Τέλεια. Το καλύτερο σημείο για να πάμε σε διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε από τους δέκτες. Έχουμε και συνέχεια. Έτσι, λίγο να αναπάουνταν εδώ τα παιδιά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξεκουραστούμε.
0: Όχι. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό για χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
7: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
8: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
9: Έλα ρε, για σουβλάκι.
8: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
9: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
8: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
9: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
8: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
9: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
8: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52, γιατί
10: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
8: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
6: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
11: Λάζαρος.
6: Ντο λες βρε οκνέα.
11: Λάζαρος είπασε.
6: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
11: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντα και χαφέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
6: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
7: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι.
6: Εξέφως.
7: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι.

Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει στο πόντου άνασμα. Ακούτε ραδιοακρίτες 102,3 FM. Στην παρέα είναι η μουσική από την αρχή της εκπομπής μας, ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης στο τραγούδι, ο Σιώπης ο Μιχάλης στο κλαρίνο, ο θείος ο Κώστας ο Σαχινίδης στο ακορντεόν και ο Ανέστης ο Σαχινίδης στα τύμπανα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο μουσικό και κλείσουμε την εκπομπή, εμείς ελπίζουμε να περάσατε καλά και φαίνεται και αυτό από τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας, να υπενθυμίσω την ανθοέκθεση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης. Σας προσκαλεί σε μια όμορφη γιορτή γεμάτη χρώματα, αρώματα και παράδοση. Την 5η, αύριο, 7 Μαΐου, ώρα 6, στον αύριο χώρο του 4ου Δημοτικού, Δαβάκη 40, με είσοδο ελεύθερη. Θα μπορείτε να προμηθευτείτε από εκεί λουλούδια, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και θα υπάρχουν τα χορευτικά του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και ο Σύλλογος Κριτών Βρακοφόρων Μακεδονίας, καθώς επίσης και το 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης με χορευτικά τμήματα και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης σε αυτή την όμορφη γιορτή χρωμάτων και μουσικής. Παιδιά, ο λόγος είναι σε εσάς. Μιχάλη, κάνε το πλάνο.

0: Μπορώ να έχω μια καζάτσκα να κλείσουμε. Γιατί επειδή του ζέστανα.
1: Χωρέσπα.
0: Και μπορώ τώρα, πρέπει να βγαίνω έξι για να χορεύω. Έλα, ένα το αφιερώνω σε όσους ακροατές μας ακούν ακόμα. Με πολύ αγάπη. Πεθερά μου και έξενε το τραγούδι να σου σήμερα. Κίνου σου να ακούει αυτό. Έξενα, τι να σε πω. Με 15.000 εκτελέσεις. Μέχρι και ο πατέρας θα τα παίξε ένα.
2: Μαζί μα.
0: Ναι. Οπότε σήμερα παίξαμε άλλα κομμάτια. Αγαπημένους σκοπούς. Μοναδικούς. Όμορφα εκτελεσμένους. Εδώ ο θείος ο Κώστης.
2: Αγάπη ζωή.
0: Δεν κρατιέται, αφού εντάξει, που μωρό το μεγάλο στο Μιχαλή.
2: Καλά, ρε. Εγώ τα ακούω ένα στα μάτια και το λέω, α, αυτό θα μπλέξω και μαζί του, θα το πελάμε μετά, λέω. Το μωρό αυτό, αλλά θύριο δεν καταλαβαίνω.
0: Πελά και βρίξε με στεναχωρεύκες. Ούσα τώρα, μα έτω να έβρικες, πελά να έβρικεσα.
2: Μακάρι να έχεις άλλο τον πλανήτη όλο την επιδιά μου.
0: Είναι καλός.
2: Δεν θα γίνεται τίποτα. Καμώ τα παιδιά. Τώρα κουλήθω και σαν καυτό να έχω τέξεις.
1: Θα κάνεις βρίσιμο τώρα.
0: Λοιπόν, ωραίο θα είναι. Ένα καζάτσκαν αφιερωμένο σε όσους έξανε μας ούσα τώρα. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Και αγαπητοί ακροατές, συνεννόηση καλλιτεχνών χωρίς να μιλάνε με τα μάτια. Άμα καταλάβατε, καταλάβατε. Αφιερωμένο.

0: τραβήξει επιστημονικά το.
1: Μούτσος γκράτσιας που λένε οι τεμετέρα στην Ισπανία.
2: Κασλίδης
1: λέμε. Λοιπόν.
3: Και εμείς ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση.
0: Και
3: εις άλλα με υγεία.
1: Εδώ είμαστε.
3: Εγώ άρρωστος ήμουνα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλά που δεν τραγούδησες.
3: Ναι.
1: Από χθες τον έχω προπόνηση τον έκανε.
0: Έκανε και το όργανο σου. Τζι. Μιλάς. Τα πεις πει.
1: Θείο.
0: Εφικά του με λέω ο αδερφός. Ο παπάς μου. Πρόσχετε. Λέει Κωνστάκη λέει. Πολλά καλά έχεις αλλά. Το δικό σου όργανο λέει. Εσύ το έχεις τζι. Ο άλλος τη μύτη μου ξύ. Κατάλαβες. Ναι, αλήθεια σου λέω. Άρα σου λέει Δημητήρα να παίρνω σου σκάτα πάνω σαν μόνο. Προστά ξεχαιρίζεις.
3: Σταύρα, Σταύρα, σε έχω πει.
1: Κυπηράς, Κυπηράς, είναι αφεντικός ο θείος. Καταλαβαίνουμε.
0: Δεν λέω όνομα.
1: Πρέπει να υπάρχει...
0: Αλλά ξέρεις τόσο ψήρας στα όργανα σου αυτά. Δεν παίζεται σου λέω. Και το είπα ακόμα. Λέει, τα μίξας να έλεψα πάνω στο όργανο, λέει, πού λέει και πες μπαρά μου το πει.
1: Όλα καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Να κλείσουμε, να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας στήριξε, μας έστειλε τα μηνύματά του, τα τηλέφωνα από Ελλάδα, εξωτερικό, από Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κώστα, τον Σαχινίδη, τον μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος από τα περισσότερα τραγούδια που έχετε ακούσει έχει κάτι μέσα ή έχει παίξει ή έχει γράψει. Τον Ανέστη τον Σαχινίδη στα τύμπανα, τον Ανεψιό του. Το Σιώπη τον Μιχάλη στο κλαρίνο.
3: Γεια σου, Τάσου μου ξανά.
1: Και τον πολυτάλαντο τον Δημήτρη του Δαμιανίδη, ο οποίος έκλεψε την παράσταση, θέλω να σας πω. Γιατί έλεγανε καλά λέει και από αυτά, ξέρει λέει.
3: Όλοι θάρνανε τραγωδί μόνο με τη λίρα.
0: Ναι, ότι.
3: Εγώ ξέρω από παλιά τραγωδί καλά και με το κλαρίνο.
0: Σε όλα πρέπει να είναι.
2: Όσο δεν μπορούμε, όσο.
0: Ξέρεις όλα.
2: Ο Μιχάλης,
0: από το πουστά,
2: ο Μιχάλης κάτι είπε, το Γρήν είπε. Πρώτου 10 χρόνια παίζαμε κινητά μα.
1: Ναι.
2: Τον Μιχάλη που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, σε όλο το ρεπερτόριο, ας πούμε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια. Και φυσικά και με τον, και με τον Ανέστη και με τον Κώστα του Σαχινίδη έχουμε συνεργαστεί, μπορεί όχι πολλές φορές, αλλά με ένα αναξέχαστε. Ναι,
0: πρέπει να
2: έρθουμε
0: τις
2: δασίδια
0: στο λαιμό μας να μην φύγει κανένας.
2: Το έχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλώς να είσαι για να ευρύνεις.
0: Πρέπει να με ενδιαφέρεις όλα μέσα εσύ. Κανόνισε, όχι καλό. Πολύ καλό. Ποιο θα δω τώρα, λέω. Ποιο θα δω, ποιο το παιδί αυτό, πρέπει να το ξέρω. Δεν μπορεί να μην με ξέρει, λέω. Αλλά δεν πίνει το μυαλό μου καθόλου. Βέβαια, μόνο ποιο θα λέω. Μετά το μηδέν, καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
0: Ήσυχος.
1: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ζώνα! Έλα, λέω Σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
5: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιν στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε ο Κνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Οχ!
1: Για μου γέλο!
2: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Έχουμε 10 λεπτά μέχρι τις 10. 10-11 λεπτά μέχρι τις 10.
1: Συνεχίζουμε.
0: 5 λεπτά θα χαιρετήσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ούτως ή άλλως θα χαιρετήσουμε.
0: Και 5 λεπτά το αλάι. Να παίξεις όπως είναι.
2: Να κλείσουμε με το αλάι.
0: Τώρα ήταν γρήγορα. Ναι, αυτό έλεγα το δικό σου. Αλλά ήταν λίγο ταχύτητα. Ναι. Παίξε αυτό.
2: Το δικό του θέλει και δεύτερο. Κάτσε να πάρω τον Μιχάλη. Μιχάλη, έλα μ' ακούς. Έλα που λέω από μέλα. Θέλει και δεύτερο. Δεύτερο κλάρινο.
0: Μέχρι τώρα δεν ήρθε.
2: Κάπου τσάτεψε. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
1: Πάμε να παίξουμε κανένα έτσι ακουστικό.
0: Ό,τι θέλει. Πάμε.
2: Πείτε ό,τι θέλετε και μετά τις 10 εγώ δεν έχω θέμα. Εδώ είμαστε. Όρεξη να έχετε. Έχετε δρόμο. Τώρα πας να τσακώνεις τα καπνά το πρωί. Άσε μας. Έχεις
1: επιθυμίες μέσα, τίποτα
2: τραγούδι. Όχι, δεν έχω επιθυμίες. Μάλλον τους έχετε καλύψει όλους. Είμαστε... Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν...
0: Κρεβάτε μόνο κύμα. Πού δεν το παίξαμε. Δεν ξέρω. Σπουδαιών 7 ο τάμα.
2: Πάμε και όπου βγει, παιδιά. Μην στεναχωριέστε. Έχετε, το έχετε και είστε και.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι. Είστε καλά, μωρά. Είστε και το έχετε ζω.
1: Παρακαλώ. Ό,τι θες. Μην είναι χαμηλά. Πολλά δεν μπορούσαμε να πιλάμε.
2: Όπου μπορεί ο Βασίλης να
1: το πει. Πολύ πιο εύκολο.
2: Για μένα, φαδίσει. Πώς το θέλω.

0: Πάρα πολύ.
1: Σιώπη βάζει τα γερά να σε πάρω στο γάμο μου. Πάμε, πάμε. Παντρέψου σίγουρα στην αγοραγία.
0: Σι παντρέψου και τα άλλα άστα πάνω μας. Λοιπόν, έχω κάνει πλάνο για σένα.
1: Πρώτος που μαζέψα.
0: Λοιπόν.
1: Τι καλή που ήμασταν.
0: Εδώ είναι, δε.
1: Πρέπει να πει κάτι το παντρέψου.
0: Ο ένα λάει τα χέρια.
1: Ζέστα,
0: εσύ είσαι μια χαρά, είσαι σε καλό δρόμο. Όχι, έχει ζέστη και το όργανο ταλαιπωρείται. Λοιπόν, εγώ καλύφθηκα κατά το ίμιση, ας πούμε.
1: Κατά το ίμιση, καλά το πει.
0: Ναι, έτσι. Κώστα.
1: Είπαμε το ίμιση, αυτό ήταν το part 1.
0: Ναι, αυτό είναι το part 1. Οπότε θα χρωστάμε ένα ακόμα.
1: Το
0: 2.
1: Τόσα είναι πολλά.
0: Θα το μπερδέψουμε κι άλλο. Μη στεναχωρίες, θα τα πούμε. Θα το κάνουμε μπερδεμένο λίγο έτσι. Ταραγών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντα στη διάθεσή σας και σε κάτι καινούριο. Και αν υπάρχει και διάθεση για προτάσεις, για ιδέες, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας άκουσαν.
1: Και τον κύριο Ιχολύπτη.
0: Τον Ιχολύπτη είναι ο Ιχολύπτης, κάμεραμάν, τηλεφωνητής. Τα πάντα είναι. Ευχαριστούμε που στείλατε τα μηνύματά σας, δείξατε πάλι την αγάπη σας για την εκπομπή, το Ράδιο Ακρίτες. Ελπίζω να καλύψαμε
1: ένα μέρος
0: έτσι, για όσους μας άκουσαν. Βέβαια οι περισσότεροι, επειδή είναι λίγο δύσκολη η καθημερινή, μας ακούν την Κυριακή, μας ακούν και από το YouTube.
1: Πάντως δεσμευόμαστε για τα άλλα εμείς.
0: Έχουμε κι άλλο, ναι, δεν τελειώνουμε, έτσι εύκολα δεν θα τελειώσουμε. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Την Κυριακή έχουμε την επανάληψη αυτής της εκπομπής και την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, με νέους καλλιτέχνες πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: σάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
0: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις. Πόντου, Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη.

0: του Ποντιακού χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα.

Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6970.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών. Παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.

και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πόντου άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε οκνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Σώνα! Έλα, λέω σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Πετάξω και λακωνεύσω σε ρημόν την εγκάλια. Πετάξω και λακωνεύσω σε ρημόν την εγκάλια. Απασικά στα νεάν, στη σουμέλα νερεάν. Τα ρημάς η Χερκοβιάν, μυρίζει τραντα φιλέαν. Τα ρημάς ο Προμηθέαν, μυρίζει.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.